0: σύμβολο καλό είναι τα μυβλές στα μάτια μα λέει και στο παραλίγλο και νου είχε κάποιο νούμερο που πήλουν σε Anyways, no, Spain, you like, but you like, but you find a place where you fit in, you like, on set.
1: You stop listening to Fan Power 99 FM.